93 FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Το μικρόφωνο η Χρυσακλητιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αντίοχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυ καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλές.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιν. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από το οποίο χθες αναχώρησαν 57 πλοία και σκάφη. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρώτων πύλων βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Σε μία ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μοναδική υποψήφια θα είναι η Ρένα Δούρο, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. 13 άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές που συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν στη Ζάκυνθο όταν δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελο. Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με hat-trick του Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία. Στον Παναθηναϊκό, σε οριστική συμφωνία, ήρθαν οι πράσινοι με την τουρκική Samsung Spor για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Rick van Drongelen. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό, η ζωντανή μετάδοση του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι θα πάμε το επόμενο τριώρο και όλο τον Ιούλιο τριώρο θα έχουμε. 8-11, τα έχουμε πει αυτά από την αρχή μέχρι να πάρω την άδειά μου, αλλά το Σαββατοκύριακο και ο αντικαταστάτης μου πάλι 8-11 θα είναι και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε, ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, ελληνική μουσική το επόμενο τρίωρο, συνεντεύξεις, σχόλια ακροατριών και ακροατών, μηνύματα δηλαδή, ειδήσεις, παρασκήνια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα πάντα. Πάνω απ' όλα όμως, τα δύο βασικά του πλεονεκτήματα του ραδιοφώνου, επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές και μουσική. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα γιατί δεν θα είναι ένα αμιγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που όλοι βρίσκονται στην θερινή ραστόνη τους, αλλά θα έχουμε πολιτικές ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις που θα τις ψάξουμε, θα τις σχολιάσουμε με επίκεντρο και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικός Μουντιάλ την Κυριακή στις 10. Ισπανία εναντίον Αργεντινή, Αργεντινή εναντίον Ισπανία, με φαβορή στα στοιχηματικά τουλάχιστον γραφεία την Ισπανία. Αρκετά πράγματα να συζητήσουμε από τα ρεπορτάζ της κοινωνίας και όχι μόνο. Και βέβαια πάντα οι άτυποι συνεργάτες που βγαίνουν και μας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματά τους. Όπως για παράδειγμα ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα περιμένει ένα-δύο λεπτά μέχρι να πούμε καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι ακούτε φίλες και φίλοι το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Το Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα που αλλού στο τηλεφωνικό κέντρο να απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μέχρι τις 11. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, με όλα τα τελευταία νέα σε ενεργειακό και όχι μόνο επίπεδο, καύσιμο, φυσικό αέριο, τιμές ρεύματος. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στο πλοίο, είμαι για Άνδρο.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά.
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός, να φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι να περιμένουμε όσον αφορά την τιμή ρεύματος.
1: Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου έδειξε μια αύξηση της τάξης του 20% στη χοντρική αγορά του ρεύματος. Σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου σίγουρα δεν θα μείνουν οι ανέγκυξες οι τιμές του κιλοβατόρα. Θα έχουμε μια αύξηση η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και τα 20%. Δηλαδή από 17,4 λεπτά που ήταν η τιμή της κιλοβατόρα στο προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 19 λεπτά.
0: Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Περίμενε λίγο. Τι λέει η κυρία? Αν υπάρχει γιατρός, χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου γιατρός.
0: Τέλεια. Να σου πω, έχεις κατοδοπλίο?
1: Δεν πέφτει ούτε καρπίστα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις. Πόσο καιρό θα καθίσεις στην Άνδρο?
1: Τίποτα, Σαββατοκύριακο.
0: Α, τέλεια.
1: Τη Δευτέρα επιστρέφω.
0: Είσαι δύναμη. Λοιπόν, να πούμε πριν συνεχίσει ο Μιχάλης με τα θέματα της ενέργειας, αν θέλετε να πάτε στον Πειραιά, στα πλοία που φεύγουν τα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα, ξεκινήστε νωρίτερα. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει η κυρία.
1: Για την τουριστική περίοδο και δεν λένε τα μεγάφωνα να σταματήσουν.
0: Δεν πειράζει. Μας δίνεις κλίμα διακοπών τώρα απευθείας από το πλοίο. Να προσέλθεις στη ρεσεψιόν του πλοίου, παρακαλώ. Κύριος, πώς θα... Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση σε 4 προγράμματα εξοικονομώ, το 21, το 23 και το 25, μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να δούμε με το εξοικονομώ επιχειρώ, το οποίο είναι μέχρι το δρόμο του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το ανακαινίζω την κατοικία μέχρι 31 Ιουλίου για αυτούς οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα σπίτια για να τα ανακαινήσουν και για αυτούς που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν για να τα διαθέσουν για μίσθωση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ωραία, μας ενημέρωσες Μιχάλη. Ρίξε μια βουτιά και για μας εκεί στα όμορφα νερά του Αιγαίου. Την καλημέρα μας, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχεις Μιχάλη. Να σε καλά φίλε. Πήραμε μια γεύση ζωντανή. πώς καλούν τους επιβάτες στη ρεσεψιόν εκεί από το μικρόφωνο του πλοίου. Καλό ταξίδι σε όλες τις φίλες και τους φίλους ταξιδιώτες. Επαναλαμβάνω, εφόσον θέλετε να φύγετε τώρα το πρωί με τα πλοία που φεύγουν τώρα μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, να φτάσετε νωρίς στον Πειραιά. Λογικά πρέπει να έχετε φτάσει ήδη, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση έως μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα προηγούμενα λεπτά ήταν χειρότερη κατάσταση, τώρα μάλλον βελτιωμένη είναι. Επειδή έφυγε και χθες αρκετός κόσμος, φέτος φεύγουν από νωρίς κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες ή κάποιοι φίλοι για διακοπές, άλλος για τριήμερο, άλλος για τις καλοκαιρινές του διακοπές, άλλος για να πάει στο πατρικό, σε φιλικό σπίτι. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, καλό ταξίδι, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο από την Άφακτο. Καλημέρα, να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μαργαρίτη, όχι από τη Στουτγκάρδη, αλλά από τη Χαλκιδική. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, τον μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στον άλλο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, να έχουμε, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε. Χαιρετισμούς από τα βόρεια, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, τον Real FM. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο εκεί από τα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, που μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σπύρος από τα μπλε λεωφορεία, οδηγός. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από την Χαλκιδική. Καλημέρα, Αβραάμ. Ένα πράγμα ξέρω εγώ, Γιάννη, καλύτερα εγγένεια με ακριβές κορδέλες παρά με φθηνούς μουσαμάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη. Μόλις έφτιαξα ελληνικό καφεδάκι και σε ακούω. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Να σε καλά, Κώστα, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον Έλληνα, που διαμαρτύρεται για τρομοκράτες, δολοφόνους, για κάθε είδους παραβατικούς, γουόκ, ατζέντιδες, ιδεολειπτικοί. Θυμούνται το τεκμήριο της αθότητας ότι δεν είναι ένοχος κανείς πριν την τελεσίδικη κρίση από δικαστήριο και οι αποδείξεις ενοχής πρέπει να είναι ατράνταχτες, μόνο που τώρα για τους αστυνομικούς το Άργος, σε κάθε περιστατικό με αστυνομικούς, πριν χρόνια για τους κατηγορούμενους τότε της Χρυσής Αυγής τα έλεγαν και τα λένε αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και στον φίλο τον Ορέστη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεστε τώρα σε διακοπές, είτε ετοιμάζετε να φύγετε σε διακοπές, είτε έχετε κάποια άλλα σχέδια που δεν μας τα μαρτυράτε και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε, φίλες και φίλοι, όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android βεβαίως. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές του Rally Ακρόπολης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News. Και μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε 2-3 πράγματα για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28.70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μερικά λεπτά, από 28.70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ωραίες προσφορές από την εταιρεία και μπράβο για να πέσει η τιμή των ακτοπλοϊκών.
2: Να πέσει το τρανσίστορ τα αμερικανικά.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα που διαμαρτύρεται. Τι γίνεται με τις κόρνες στο κέντρο της Αθήνας, δεν περιγράφεται. Τατιάνα μου, και όχι μόνο στο κέντρο, και στην παραλιακή να δεις. Δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος για αυτές τις κομμένες εξατμίσεις, μην τις πω κομμένες, για αυτές τις πειραγμένες εξατμίσεις σε αυτοκίνητα, μηχανάκια και. Και τι άλλο να πω, και φορτηγά, μάλλον όχι φορτηγά. Σε ειδικά διαμορφωμένα πάντως οχήματα που τα περισσότερα είναι παράνομα. Καλημέρα στο Σταύρο, ευχές. Εχθές όλοι θυμήθηκαν την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Τη γιορτή της Αγίας Αλίκης την ξέχασαν όλοι. Ας τους ευχηθούμε έστω και σήμερα. Αγάπη μέσα στα χέρια μου. Καλημέρα στον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα Γιάννη Μηνία. Δαπάνη για καύσιμα από 800 ευρώ το μήνα. Πήγαμε στα 1200 με το ίδιο τιμολόγιο. Ακόμα ψάχνουμε το πεντάλεπτο όπως θα ψάχνουν την ψήφο τους οι κυβερνώντες. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο οι κυβερνώντες, Παντελή. Κι άλλοι γενικώς θα ψάχνουν την ψήφο τους. Μην είσαι σίγουρος για τίποτα, γιατί τα ίδια μου έλεγες και στις προηγούμενες εκλογές και άλλα είδαμε στο ταμπλό. Γενικώς και ειδικώς θέλει μια ψυχραιμία το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο fan club του Real FM και της εκπομπής. Ο Νίκος μου γράφει για την Αγγλία. Πράγματι εγώ έλεγα ότι θα το πάρει η Αγγλία, αλλά δεν το πήρε η Αγγλία, αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Το ξέρω ότι είχε την καλύτερη ομάδα και με προπονητή τον Τούχελ, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Αγγλία θα παραμείνει στη λουζέρικη θέση της. Τώρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και γενικά καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο Λικουρίνο. Τώρα θα δούμε. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα κρυθεί ο τελικός. Με την Ισπανία να είναι φαβορή στα στοιχηματικά, αλλά άλλο τα στοιχήματα. Είδατε και η Γαλλία ήταν το μεγάλο φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά τελικά αποκλείστηκε. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Καλημέρα στο φίλο, το Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους σας ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Ευτυχώς που θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, Γιάννη, για να μας σώσει από την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα. Το άλλο ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρεις, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον. Όχι, την είπα την καλημέρα μου στον Ορέστη. 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Θα τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα αναζητήσουμε και τον Γιάννη τον Τζακίρη. Έχουν κρίσιμη συνεδρίαση για να εκλεγεί η νέα πρόεδρος, γιατί μία θα είναι υποψήφια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, που μας στέλνει την καλημέρα της και υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα από τη Σαντορίνη. Όλα είναι εντάξει, ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκώ. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω απ' όλα εμείς χρησιμοποιούμε την επαγγελματική και επιστημονική του ιδιότητα, δηλαδή αυτή του αρχιτέκτονα μηχανικού. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. 20 πολυκατοικίες, 17 για την ακρίβεια.
3: Διψήφιο νούμερο.
0: Ναι, 200 διαμερίσματα. Επιβεβαιωμένα αυτά από το Δήμο της Αθήνας και από το ΤΕΕ. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν αγωνία βλέποντας να ανοίγουν οι τείχοι, ρογμές στην κουζίνα, ρογμές στα μπαλκόνια, ρογμές στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλους να διαβεβαιώνουν: εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Όλα είναι OK. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Σχετικά με τις ρηγματώσεις που αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, κύριε Καλογερόπουλε, μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα από το υπόγειο, από τα υπόγεια της περιοχής. Για πείτε μας τα τελευταία νέα ποια είναι και αν πρέπει να υπάρχει, να είναι ανήσυχοι κάτοικοι ή όχι.
3: Καταρχήν η Αττικό Μετρό έχει τεράστια εμπειρία μετά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα και συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν, επειδή όντως υπάρχουν επιπτώσεις και είναι λογικό, δηλαδή στο εργάλεο που παίρναγε ο Μετροπόντικα μπροστά από το σπίτι μου, όταν παίρναγε ο Μετροπόντικα, νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός.
0: Ναι.
3: Και βεβαίως εκεί είναι γεγονός ότι οι εταιρείες, η Μετρό δηλαδή, έχει συγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχουν σταθμοί παρακολούθησης διαρκώς για τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Και όπως και άλλες μετρήσεις που γίνονται με καρφιά τα οποία μπαίνουν ειδικά για να δουν αν υπάρχει καθίζηση, εντάπωση και το καθεξής. Πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρξουν θέματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έπρεπε να περιμένουν να βγουν στις εφημερίδες ή να διαμαρτυρηθούν τόσο έντονα οι κάτοικοι προκειμένου να προχωρήσει το πράγμα το γνωμοσύνη. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εταιρεία δεν μπορεί να τους δώσει γραπτό χαρτί. Προφορικά μπορεί να τους εφησυχάζει, αλλά το θέμα είναι ποιος Ποιο μπορεί να πιστέψει πλέον για μετά την ιστορία στα Πετράλωνα τι μπορεί να γίνει για το σπίτι του.
0: Ναι.
3: Και πόσο μάλλον όταν οι πόρτες δεν κλείνουν, όπως σημαίνει.
0: Χθες η ελληνικό μετρό ΑΕ, έτσι λέγεται η μητρική εταιρεία που έχει αναλάβει έτσι, να περάσει ο Μετροπόντικας και να φτιάξει, να κατασκευάσει τη γραμμή 4 του μετρό, αποφάσισε να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, να ορίσει δηλαδή πραγματογνώμονες οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ζημιές, για να εκδώσουν πορίσματα σχετικά με την κατάστασή τους. Τώρα, αυτό δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Η δαπάνη δεν θα βάνει τους ιδιώτες.
3: Τι αυτό... να το κάνεις, η δαπάνη αλλήμον να είναι βάρος τους ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι και το έργο είναι ασφαλισμένο και οποιαδήποτε επίπτωση υπάρξει είναι υποχρέωση του αναδόχου.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό που θέλει το έργο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Λόγια
0: πριν πάμε
3: λέμε
0: στη φάση της αποκατάστασης των επιφανειακών ζημιών, το ερώτημα είναι το εξής.
3: Δεν μπορεί να κάνουμε αποκατάσταση, κύριε Παπαγιάννη, γιατί μπορεί να ξανασυνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, κλείνεις μια ρηγμάτωση και μετά σου ξαναπαρουσιάζεται.
0: Ναι.
3: Κακός είναι. Αυτός που το λέει, κακός το λέει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να δουν τι γίνεται, διότι εδώ βεβαίως έχουν γίνει γεωτεχνικές μελέτες και βεβαίως κάπου εδώ υπάρχει μια διαδικασία στο υπέδαφος που είναι προβληματική.
0: Ναι.
3: Θυμάστε προκαιρού που είχαν βγει τα τσιμέντα τα οποία ρίγνανε και βγήκανε στους δρόμους στην Κυψέλη και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το έργο κάπου συνάντησε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
3: Τι σημαίνει λοιπόν ότι παρότι παρακολουθεί το υπέδαφος, δηλαδή πάνω από σένα το τι συμβαίνει, το κτίριο καταπονείται, γιατί με το σεισμό καταπονείται μόνο το κτίριο. Εδώ
0: ναι.
3: Έχει πρόβλημα εδάφους. Φαίνεται ότι υπάρχουν καθηγήσεις.
0: Χθες το κανάλι μου, στο Άξον 24, βγήκε ο κύριος Καρύδης, ο Παναγιώτης Καρύδης, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, που είναι ο πλέον ειδικός ακριβώς, και είπε ότι το υπέδαφος σε ορισμένες περιοχές Κυψέλης είναι προβληματικό. Τι εννοείται προβληματικό, το ρώτησα. Από κάτω περνούσαν. Επί αιώνες, όχι επί χρόνια, επί αιώνες,
3: ναι.
0: Διάφορα ποτάμια τα οποία έχουν μπαζωθεί, έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή, και υπάρχει γενικότερα θέμα.
3: Για να το λέει ο κύριος Καρύδης.
0: Κάτι ξέρει. Το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έκανε λάθη η τεχνική εταιρεία, δηλαδή.
3: Μπορεί και να γίνανε και λάθη, ακούστε με. Είναι λογικό. Δηλαδή στη γεωτεχνική μελέτη, στις γεωτρήσεις που έχουν κάνει για να δουν την ατοχή εδάφους κτλ. Κάπου μπορεί να πέσαν έξω.
0: Ναι.
3: Δεν κάπου θα ψώσανε να βγήκαν λάθος στοιχεία. Όμως εδώ υπάρχει δυνατότητα να παρεκκλίνεις από αυτή τη διαδικασία έκτακτα με μέτρο, προκειμένου να μην περάσει ο σειρμός. Δηλαδή μην πάει, να μην συνεχίσει
0: ναι.
3: η διάτρηση του εδάφους σε αυτό το σημείο και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό που κάνεις μια μελέτη προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα το οποίο υφίσταται. Στο πεδίο. Δεν θα έπρεπε να δώσεις μια. Δηλαδή, σταματάς το έργο και πολύ σωστά κάνεις. Και είναι και λογικό, γιατί σημαίνει συναγερμός. Όμως πρέπει να πεις στους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, σταματάμε το έργο για αυτό το λόγο. Παράλληλα, όμως, σας ενημερώνουμε ότι το σπίτι σας, δηλαδή η πόρτα η οποία σφήνωσε, τι σημαίνει. Ότι κάπου έχει παραμορφωθεί το κτίριο.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, ή περίπτωση και εδάφους έχουμε ή καθίζηση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η πόρτα.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει. Είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν εδώ για να μπορέσω να εξασφαλίσω τη σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εγώ τον κάνω το μετρό. Όμως σε έναν οπωσδήποτε, έναν σεισμό μεταβλιανό, δεν θα έχει εξασφαλιστεί και η σταθερότητα του κτιρίου σου, διότι εδώ, σας είπα και πάλι στον σεισμό, επηρεάζεται το κτίριο. Εδώ όμως επηρεάζονται τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν θα έπρεπε λοιπόν αφενός να μπουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί κανείς δεν δίνει χαρτί, γιατί σου λέει μετά τι επιπτώσεις θα έχω.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε για την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την Κυψέλη. Δεν ξέρω, στα υπόλοιπα σημεία που πέρασε ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4, γιατί περνάει, έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα.
3: Θα σας λέω στο εργάλο την περιοχή μας. Καταρχήν, όσο ήμουν αντιμαρχός, έγινε καθίζηση. Ιερά οδός.
0: Ναι.
3: Ένα κομμάτι ολόκληρο που βυθίστηκε. Το έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Θυμάστε στην Πανεπιστημίου γίνεται το περίπτερο που χάθηκε στο Παγκράτη. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Λογικό, διότι δεν μπορεί να είσαι 100% ασφαλής για τα πάντα. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση αφορά ζωές. Αφορά ανθρώπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει ότι και οι ρογμές αυτές, οι αστοχές ενδεχομένως που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρογμές, δηλαδή μειώνουν την αντοχή, την αντισεισμικότητα του κτηρίου.
0: Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα, ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος?
3: Άρα λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν και για την προστασία να γίνει οπωσδήποτε από ειδικούς μηχανικούς προσεισμικούς έλεγχος. Αυτόν τον χτύπη υπάρχει.
0: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μένουν μέσα ή είναι επικίνδυνο?
3: Αυτό λοιπόν πρέπει να τους διαβεβαιώσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα, γιατί εδώ κοιτάξτε τι προκύπτει. Οι ενοικιαστές φεύγουν. Απομειούται η αξία του κτηρίου. Από εκεί και πέρα, μια κυρία πήγε και πήρε με δάνειο ένα διαμέρισμα που σήμερα το διαμέρισμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι στον αέρα και το σπίτι της και το δάνειο που έχει πάρει. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δημιουργούνται πλήστα στα προβλήματα. Άρα άμεσα θα πρέπει η πραγματογνωμοσύνη αυτή να προχωρήσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Αττικό Μετρό έχει προχωρήσει σε μελέτες για να παρακάμψει το σημείο αυτό ή για να δει πώς το διορθώνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι ντροπή να βγεις, γιατί στα έργα αυτά συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες, ξέρετε, το φαινόμενο να παθαίνουν ρηγματώσεις οι πολυκατοικίες. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ή ο ενοικός μέσα παθαίνει ένα σοκ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό, δεν είναι. Φανταστείτε εμείς που τα βλέπουμε, σοκαριζόμαστε.
3: Θέλω να πω λοιπόν, θυμάστε τώρα, έχουμε αντίβλεψη. Να μην τρέχουν οι άνθρωποι τώρα, γιατί λέει βεβαίως και θα πληρώσει η εταιρεία. Βεβαίως και θα αποκαταστήσει έναν αποκαταστήσει αυτό
0: ναι.
3: που δεν θα ξανασυμβεί.
0: Όχι να μου έκανε εντύπωση πάλι. Που είπε χθες ο κύριος Καρύδης πως υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, όχι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί τις ζημιές στην Κυψέλη, που έχουν σε μόνιμη λειτουργία αντλίες για τα νερά.
3: Για τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Ναι.
3: Είναι λογικό. Υπάρχουν σημεία, ξέρετε, πολλές φορές.
0: Δηλαδή και έχουν συνδέσει τις αντλίες με τα όμβρια ύδατα, με σωλήνες. Με πλαστικούς σωλήνες για να βγάζουν. Περνά νερά λοιπόν από κάτω εκεί. Άρα υπάρχει θέμα. Ναι, και τα βγάζει έξω. Ναι.
3: Άρα εντάξει.
0: Πολυκατοικίες του 50 και του 60 τώρα να φανταστείτε.
3: Μα τι λέτε τώρα. Μα το ίδιο συμβαίνει σε πολλά. Παλιά, κοιτάξτε, παιδί. Όταν κάνεις πολλές κατασκευές, πολλές φορές πιέζει το υδροφόρο ορίζοντας και απομακρύνεται σε ορισμένα σημεία. Όμως όταν ξαναμαζευτούν νερά ή οτιδήποτε άλλο, πάλι μπορεί να σου ξαναπροκύψει το θέμα. Άρα λοιπόν εκεί τι κάνεις. Έχεις μια αυτόματη αντλία μέσα προκειμένου να μην παίρνεις κάθε τόσο να τραβάς.
0: Ναι, αυτόματες αντλίες.
3: Αυτόματα,
0: ναι. Με αισθητήρα και μόλις γεμίζει το νερό, ακριβώς.
3: Ναι, άρα θα έπρεπε, εκεί μπορεί, δεν ξέρω τι αστοχία υπάρχει, να μην λέμε και λόγια του αέρα. Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Και για να αποκτήσεις ένα τέτοιο πραγματικό έργο όπως είναι το μετρό που διευκολύνει χιλιάδες πολίτες.
0: Δεν το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της λειτουργίας και της επέκτασης του μετρό.
3: Ναι, βέβαια, θέλω να πω ότι. Και οι πολίτες αυτοί δεν δημιούργησαν θέματα από τα εξάρια.
0: Ναι.
3: Ευπρεπώς είπανε, κύριοι, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας γιατί κανείς δεν βεβαιεί.
0: Το κλείσαμε το θέμα γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
3: Ναι, ναι.
0: Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, με τους δρόμους και τις αναγνωρίσεις. Έχουμε κανένα νέο σε 3 χρόνια, είναι η 5η φορά που ρωτάω. Και επίσης με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, σιγή ή χείος.
3: Κοιτάξτε, εκεί έχει καθυστερήσει το έργο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η αναγνώριση.
0: Τι θα γίνει, έχετε εικόνα.
3: Η αναγνώριση των οδών έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα. Τι να λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ο καθένας έχει πάρει από ένα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και σιγά τώρα την ιστορία. Και πληρώνονται καλά. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εκεί χρειάζεται.
0: Τι λένε από την κυβέρνηση, για πείτε μας, εσείς είστε κυβερνητικός βουλευτής. Δεν
3: λέει αυτή τη στιγμή. Ναι. Καινούργια υπουργός, έφυγε συγχωρεμένος ο Νίκος, που ήταν εξαιρετικός. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό επιταχύνεται.
0: Ναι.
3: Διότι μην ξεχνάτε πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν για την αρτιότητα των οικοπαίδων, πόσες περιουσίες μείνανε στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε επιτέλους, αφού όλα αυτά γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, ψηφιακά,
0: ναι.
3: να ξέρουμε ποιοι είναι οι δρόμοι, ποια είναι
0: μάλιστα.
3: η αρτιότητα των ακινήτων. Δεν
0: λοιπόν,
3: θα το ξέρουμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας.
3: Έχετε
0: την καλημέρα και από τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, μας ακούει φανατικά. Τον πρόεδρο του Άθλους. Ήρωας.
3: Είναι θρύλος. Μάλιστα κάνανε και την εξομοίωση με την ιστορία για εκείνον τον τύπο. Τον Ιταλό που γίνεται στο, για εκείνο το φόνο, για την διπλή δολοφονία. Πέθανε η μητέρα και
0: την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλή να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα και από το φίλο του Βαγγέλη και από τον Κωνσταντίνο, το φίλο του, και από τον κύριο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο, και από το φίλο τον Ανδροκλή, και από τον Φίλιππο, και από τον Κωνσταντίνο, και από τον αγαπητό Δημήτρη τον Καραντώνη, τον μηχανολόγο μηχανικό, και από την αγαπητή, και από τον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Χατζηδάκη, και από τον Αντώνη τον Μιαούλη, και από τον Δημήτρη, από τον Βασιλικό Χαλκίδας, και από τον Ντένι, το φίλο τον Ακροατή, και από τον Γιάννη. Λοιπόν. Θα τα διαβάσω όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο για να έχουμε και μια επικοινωνία μαζί που είναι απαραίτητη. Και αυτή η επικοινωνία είναι που αναδεικνύει το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στο πιο διαδραστικό και δυνατό παρεμβατικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη τουλάχιστον. Δώστε μου 3-4 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ω, φτάσαμε.
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πρώτον πυλών ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
19: Midea.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
5: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μέχρι τις 11 θα πάμε, 8-11 το Σαββατοκύριακο και αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Και όλο τον Αύγουστο με όποιον συνάδελφο με αντικαταστήσει. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει γενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μηνύματα. Καλημέρα, Άρχοντα, μου στέλνει ο φίλος ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον κόκκινο. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβαλάς που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές του Real FM. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Κύριε Αγαπητέ. Τι ώρα θα βγουν οι κλαψιάριδες του Πασό για να ξέρω να πάρω τα χαρτομάτιλα, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Τένι. Καλημέρα, Γιάννη. Η καταδίκη του κ. Μελά δεν πιάνεται. Υποψήφιος βουλευτής δεν ήταν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Κουράγιο σε όλους με τη ζέστη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά εδώ στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται από τον Ιούνιο στην Ευρώπη, την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα μας τα πει και ο κ. Καντερέση συνέχεια. Τώρα, Τρίτη Τετάρτη λέει θα έχει 40. Στο κέντρο της Αθήνας 40. Θα έχει όμως και ένα ελαφρύ βορειαδάκι. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, καλοκαίρι χωρίς καύσωνα στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να υπάρξει. Μέχρι τώρα πάντως μας έχει πάει καλά, εκτιμώ εγώ. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές. Κι όμως ύστερα από ό,τι πάθαμε, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι, οι νόμοι Κατρούγκαλου, ο υποκατώτατος μισθός και τα ρέστα. Δυστυχώς ξεχνά ο Έλληνας Γιάννη. Η πολιτική είναι η εικόνα των πολιτών, αυτοί μας αξίζουν, γράφει ο φίλος Αντώνης Μιαούλης. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την παρέα σας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα μειώσει κατά πολύ την ηχορύπανση. Συμφωνώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Η αλλαγή με τα λεωφορεία είναι εμφανέστατη. Θα σας παρακαλούσα να καλέσετε κάποιον από το Δήμο της Αθήνας για την κατάσταση των διατηρητών και των νεοκλασικών κτηρίων που πολλά είναι έτοιμα προς κατάρρευση. Οι Ευρωπαίοι αναδεικνύουν την περιουσία τους, εμείς την αφήνουμε να καταστραφεί. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολλοί κληρονόμοι έχουν μπλέξει με την ιστορία αυτή και δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να αναπαλαιωθούν τα κοσμήματα αυτά, γιατί είναι αρχιτεκτονικά κοσμήματα ορισμένα νεοκλασικά, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται υπό κατάρρευση. Θα καλέσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε όλους τους ακροατές, ταξιδευτές, εργαζόμενους και λουόμενους. Είσαι απολαυστικός όσο και η Αργεντινή του Μέση. Καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα από το φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό, από την Άουσα. η αντιπολίτευση, η αξιωματική, το Πασόκ δηλαδή, που καταφέρνει να παραμένει μη πιστική με τον πρόεδρό της, να μην πείθει ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ελάς, που τροφοδοτείται επικαιρότα με ειδήσεις lifestyle που πήγαινε, έλα, ποιος φεύγει και πού πάει. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν νιώθει πίεση για να βελτιώσει την αποδοσή της με τα κύρια προβλήματα του τόπου μας. Στεγαστικό και ακρίβεια. Με αγάπη, καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Κοίταξε, γενικότερα για αυτό το οποίο συμβαίνει, ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση τις δικές της, αλλά και η αντιπολίτευση τις δικές της. Ενώ γιατί δεν παρουσιάζει μια ενιαία, αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Το ερώτημα του Κωνσταντίνου το μετέφερα. Καλημέρα στον Ανδροκλή, καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Θυμάμαι πολύ έντονα το σεισμό του 99 και τα αμέτρητα κτίρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα ή ακόμη και κόκκινα. Πολλά από αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στη θέση τους. Αναρωτιέμαι πόσα επισκευάστηκαν πραγματικά, πόσα ελέγχθηκαν ξανά και πόσα αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δοθούν επίσημα στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των κτηρίων, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, που θυμάται μια συζήτηση που έγινε για τους αστυνομικούς την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Ποιος το θυμάται αυτό, ρε Δημήτρη? Μόνο, ρε Βαγγέλη, μόνο εσύ. Από άρθρο του BBC αναφέρει ότι οι επισκέπτες συχνά εκπλήσονται για το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν φέρουν πυροβόλα όπλα. Έχει ανοίξει ένα θέμα ο Βαγγέλης. Πραγματικά δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό και επανέρχεται. Να επαναλάβω, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είπα και την προηγούμενη φορά. Πράγματι υπάρχουν σώματα της αγγλικής αστυνομίας που δεν φέρουν όπλα. Φέρουν όμως κάτι γκλομπ, ένα μέτρο το καθένα, ξέρεις. Οι υπείς αστυνομικοί. Και υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει πολίτες και κυρίως διαδηλωτές. Υπάρχουν όμως και κάποια σώματα της αγγλικής αστυνομίας που φέρουν κανονικότατα και με τον νόμο πυροβόλα όπλα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά σώματα μέσα στην αγγλική αστυνομία και το κάθε σώμα χρησιμοποιείται αναλόγως στην περίσταση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ με τους Άγγλους αστυνομικούς με αυτά τα δίμετρα γκλομπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλομπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθώ. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας, πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου παροιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπαση. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι κανένας αστυνομικός δεν φέρει πυροβόλο όπλο στην Αγγλία. Υπάρχουν ειδικά σώματα που φέρνουν πυροβόλα όπλα στην Βρετανική αστυνομία. Και στην Αγγλία και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Σωστή η παρατήρησή σου όσον αφορά τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλά, όποιος έχει ζήσει εκδηλώσεις κυρίως στο Λονδίνο αλλά και στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ με τους Άγγλους αστυνομικούς με αυτά τα δίμετρα γκλομπ πάνω στα άλογα, καταλαβαίνει τι σημαίνει ξύλο. Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλομπ στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθώ. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου περιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τις

0: Ειδικά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όποιος θα έχει ζήσει, έχει πάει στην Αγγλία με ελληνική ομάδα, ως φίλαθλος, καταλαβαίνει τι σημαίνει άγριο ξύλο. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν δολοφονηθεί από Άγγλους αστυνομικούς με χτυπήματα από γκλόμπι στο κεφάλι. Στο λέγει η καρδιά μου, θα ξαναγεννηθώ. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αρχή σε όλες τις πολιτείες του κόσμου. Δεν γίνεται η αστυνομία να μην έχει όπλα. Τουλάχιστον κάποια τμήματα της αστυνομίας να μην υπάρχουν όπλα. Γιατί στην περίπτωση που σου βγάλει ο εγκληματίας, ο κακοποιός, ο όπλο, εσύ πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Με σφεντώνες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει όπλο. Σε κάποια τμήματα της αγγλικής αστυνομίας πράγματι η αστυνομία δεν έχει όπλα. Όπως και εδώ υπάρχουν τμήματα της ελληνικής αστυνομίας που δεν φέρουν πάντα οπλισμό. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα των εκτός σχεδίου παροιοχών και των δικαιωμάτων δόμησης αυτές, καλό θα είναι να αφιερώσουμε 20-30 λεπτά ώστε να δοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: Γιάννη, σε ορισμένα λεωφορεία η καθαριότητα αγνοείται. Κρίμα και είναι ορισμένα λεωφορεία εξαιρετικά. Ηλεκτροκίνητα, ολοκένουργια και θα έπρεπε να είναι πεντακάθαρα. Καλημέρα στον αγαπητό καπετάνιο, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μιας και άλλο ένα δεκάμινο μπαρκό φτάνει, μπάρκο στο τέλος του, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύτιμη συντροφιά σου σε όλους αυτούς τους 10 μήνες μέσα στους ωκεανούς που ταξίδευα εγώ και οι ναύτες. Να ξέρεις, ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας και φυσικά μας κρατάς ενήμερους και κάνεις την απουσία της πατρίδας πιο υποφερτή. Ένα πέρασμα του καναλιού του Παναμά έμεινε και μετά θα τα λέμε τον Αύγουστο από τα Πάτρια Εδάφη. Μου στέλνει εδώ το στίγμα του φίλος ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Είναι στο Βόρειο Ειρηνικό αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, καλημέρα στον άλλο φίλο τον Ιωάννη, θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από το Βόλο, καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, καλημέρα και στον αγαπητό Μενέλαο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση καλημερίζοντας την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την καλή φίλη. Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα Μαργαρίτα, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Σενάρια για 13η σύνταξη στο Νοέμβριο. Μπορείς να μας κάνεις μια γρήγορη κοστολόγηση, αλλά και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα που τα κρίνουμε πολύ σοβαρά, το Οικονομικό Επιτελείο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πάρει φωτιά σε σχέση με το να μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, κάποια σενάρια για ελάφρυνση των συνταξιούχων, ακόμα πέρα από τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα λόγω της ακρίβειας, τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ και θα έχουν εφαρμογή από τον καινούριο έτος. Ένα λοιπόν σενάριο σοβαρό αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ουσιαστικά αυτό επικρατέστερο είναι ότι αυτό το 300 που θα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και που έχει μόνιμη βάση θα φτάσει στο ύψος μιας εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446,87 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι σαν να αντικαθιστά μία 13η σύνταξη, δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Όπως το λέγαμε παλιά στους συνταξιούχους. Τα άλλα σενάρια τα βλέπω πολύ μακρινά και καθόλου εφικτά. Είναι να είναι μία ολόκληρη σύνταξη κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δημοσιεύματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν είναι επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά είναι σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι βλέπεις εσύ να συμβεί, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται το θέμα?
1: Πολύ σωστά το ξεχωρίζεις ότι είναι σενάρια, γιατί έχουν ξαναϋποθεί και έχουν ξαναγραφεί, αλλά δεν τα είδαμε στην πράξη. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος τον οποίο πληρώνουν οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, κύριες πάνω από 1.400 μεικτά και επικουρικές πάνω από 300. Θα είναι μια σημαντική ελάφρυνση γιατί αφορά την πρώτη κατηγορία των κύριων πάνω από 400.000 συνταξιούχους, τη δεύτερη κατηγορία των επικουρικών πάνω από 250.000 συνταξιούχους. Θα έχουν μια ωφέλεια πάνω από 100 ευρώ το μήνα στη σύνταξή τους αν αυτή η εισφορά καταργηθεί. Θα δούμε αν θα γίνει στην πράξη, έστω και μείωση των ποσοστών να είχαμε που κυμαίνονται από 3 έως 14% οι κρατήσεις πάνω σε αυτές τις συντάξεις. Έστω και μείωση των ποσοστών θα ήταν μια ελάφρυνση. Συζητιέται ακόμα και η κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές συντάξεις και είναι δίκαιο γιατί την πληρώνουν δύο φορές και στην κύρια και στην επικουρική.
0: Θα έχει ενδιαφέρον φέτος η άνοδος του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και όχι μόνο επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ κοντά από εκείνο το σημείο και μετά οι εκλογές, αλλά και γιατί κατά πόσο υπάρχει

0: η δημοσιονομική δυνατότητα να επιστραφούν ποσά και χρήματα τα οποία είχαν περικοπεί την περίοδο των μνημονίων. Να σε καλά, Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο ή ξεκινάει η περίοδο των διακοπών. Κανονικότατα. Να σε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Μαργαρίτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έχω μερικά μηνύματα να διαβάσω. Να τα διαβάσουμε μετά, να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου 2 λεπτά και επιστρέφω.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Baygon εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, χαμός από μηνύματα. Είτε έχετε φύγει είτε όχι, έχετε διάθεση συμμετοχής. Καλημέρα στον κύριο Χατζηγιάννη που σχολιάζει αυτό το οποίο λέγαμε πριν σχετικά με τους Βρετανούς και τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποιοι Βρετανοί αστυνομικοί και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πράγματι, κύριε Παπαγιάννη, δεν φέρουν όπλα. Όμως υπάρχουν ειδικές ομάδες, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρουν πυροβόλα όπλα. Άρα δεν ισχύει το ότι κανένας Άγγλος αστυνομικός δεν φέρει όπλα. Αυτοί οι οποίοι δεν φέρουν όπλα κυκλοφορούν με τεράστια γκλομπ και συσκευές εκένωσης τέιζερ. Μπορεί να μην φέρουν δηλαδή πυροβόλο όπλο, αλλά έχουν άλλα όπλα στη διάθεσή τους στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Και βέβαια είναι και οι πίσω αστυνομικοί, τα ξέρετε, φαντάζομαι έχετε επισκεφθεί, όσοι έχετε επισκεφθεί την Βρετανία, έχετε δει τι ξύλο ρίχνουν οι Βρετανοί αστυνομικοί στους διαδηλωτές ή σε ορισμένους διαδηλωτές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. 7 χρόνια μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαγιάννη, με τα πολεοδομικά, κτηματολόγια και πολλά άλλα. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν μπορούν να τους βάλουν ρήτρες στη σύμβαση. Επίσης, κανένας δεν λέει ότι έχουν πάει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει, μπορώ να πω, αλλά δεν θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Ακόμα και οι βουλευτές της κυβέρνησης θα έπρεπε να τους κράζουν όλη μέρα, να διαμαρτύρονται, αλλά είπαμε, πρέπει να είναι και αυτοί μπετόν αρμέ. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον Ιωάννη που έχει την τύχη να είναι αδελφός ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολήθηκε χρόνια με τη σπηλεολογία και γενικά με τη μελέτη υπόγειων στοών. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι πως όλη η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη υπόγεια από τα μάκια και κοιλώτες που κάποια τα γνωρίζουμε και κάποια όχι. Παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό είναι το ποτάμι του Ιριδανού, το οποίο διασώθηκε λόγω των αρχαίων του κεραμικού. Αν αξιοποιούνταν αυτά τα υπόγεια ύδατα, πιθανό να μην υπήρχε καν θέμα λειψιδρίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την παλαιότητα των περισσότερων κτηρίων που δεν συντηρούνται για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση σεισμού η καταστροφή, οι καταστροφές θα είναι βιβλικές. Καλώς ή κακώς οι πολυκατοικίες έχουν ημερομηνία λήξεως και χρειάζονται συντήρηση. Με δεδομένο το γεγονός της ανεπαρκούς λειτουργίας των μηχανισμών πρόληψης αυτού του κράτους, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί ο Θεός βοηθός. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Ιωάννη, και σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες και για τις γνώσεις. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο, έχουν μειωθεί τρομερά οι γεννήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 26. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μειώνει τις γεννήσεις, όπως άδειες, μισθοί, συντάξεις, σταθμοί, παρενοχλήσεις κτλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου γράφει ότι τα δικαστικά σοου καλά κρατούν. Αλλά η πολύ σοβαρή υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ και των διαβόητων σεμιναρίων, τι έγινε? Η ποινική δίωξη πού βρίσκεται? Όσο ο κύριος Παναγόπουλος ηγείται του αδιάφθορου συνδικαλιστικού κινήματος, τι συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει φύγει από τους οικονομικούς εισαγγελείς η υπόθεση αυτή και έχει πάει συντακτική δικαιοσύνη. Θα το ψάξω και θα σας πω. Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα από το Μενέλαο πριν πάμε στα υπόλοιπα και να ακούσουμε τον κύριο Καντερέ που περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Απορώ, ορισμένοι αριστεροί στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος. Δεν έμεινε και πάλι, τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το 18% να θέλει να μας ξανακυβερνήσει. Ένα παρόμοιο κόμμα δεν βλέπουν τι κρυβόταν από κάτω και ποιος ξέρει τι άλλο θα μάθουμε ακόμα. Προφανώς έχουν παροπίδες ορισμένοι από τους φίλους αυτούς ή απλά δεν έχουν άλλη αριστερή επιλογή. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Χαλκιδική μετά από σειρά ετών, ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο φίλος. που υπάρχει εκμετάλλευση τουριστών από πέρσι, ειδικά στο πρώτο πόδι, έχουμε γεμίσει με Βαλκάνιους, Γιάννη, που δεν αφήνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις, βρωμίζουν και τη βγάζουν όλη μέρα με μπύρες από τα μίνι μάρκετ. Όποιες περιοχές θέλουν να καταντήσουν έτσι, ας συνεχίσουν την εσχροκέρδια και θα βλέπουν ποιοτικό τουρισμό με το κιάλι. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο μου, το έχουν μεταφέρει και άλλοι φίλοι ακροατές. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με μπύρες και τη βγάζουν όλη μέρα με 2-3 τη λιχτά από τα σουβλατζίδικα της περιοχής, μένουν σε Airbnb. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει μικρότερη δαπάνη δηλαδή, κατά κεφαλήν, στο μέσο τουρίστα που έρχεται εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
2: Για πείτε μας τα νέα του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας.
3: Λοιπόν, άρχισε ήδη η πρώτη θερμή εισβολή. Ήδη χθες είχαμε 39 βαθμούς στις Σέρες και στο Λεωνίδη 39,5 που πάει για 40 και 38 βαθμούς και στη Λαμία και στο Πολύκαστρο και σε άλλες βέβαια περιοχές του δικτύου ΜΕΤΕΟ. Σήμερα λοιπόν θα φανεί περισσότερο αυτή η θερμή εισβολή και περισσότερο θα έλεγα την Κυριακή και την Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει 38, 39 και 40 και να δούμε κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός όμως ότι αυτή η θερμή εισβολή είναι η πρώτη του φετινού καλοκαιριού. Θα κρατήσει και την Τρίτη, για να φύγει σιγά σιγά την Τετάρτη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε και σκόνια από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αυτό το μείγμα θα φανεί ακόμα περισσότερο.
2: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, οι θερμοκρασίες οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες, και δεν είναι και η πρώτη φορά, και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές και την επέκταση, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ναι, ο κίνδυνος που υπάρχει για αυτό το
2: τρίμηνο. Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία από εβδομάδα, δηλαδή μέχρι στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο, τι θερμοκρασίες έχουμε?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβή τιμή δεν μπορώ να δώσω. Για να λέμε τα πράγματα έτσι, να στηριζόμαστε κάπου, να πετάμε θερμοκρασίες για εντυπωσιακό είναι εύκολο. Όταν γίνονται, κύριε Παπαγιάννη, αλλά βολίζει για να δούμε πώς ακριβώς είναι η ατμόσφαιρα πάνω.
2: Εντάξει, okay. Μια γενική πρόγνωση δώστε μας. Λοιπόν, πού θα φτάσει η θερμοκρασία?
3: Λοιπόν, θα χτυπήσει και 41 και 42 βαθμούς. Περιοχές είναι η Θεσσαλία, είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Ανατολική και η Δυτική Πελοπόννησο. Περιοχές οι οποίες θα χτυπήσει 38-39 βαθμούς. Είναι γεγονός ότι.
2: Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα για τη χώρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες?
3: Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι η χειρότερη. Θα ανέβουν και οι ελάχιστα. Από εκεί και πέρα δείχνει ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα έχουμε Τετάρτη, κυρίως Πέμπτη, Παρασκευή. Κατακόρυφη θα λέγαμε αυτό τη θερμοκρασία των 8 και 10 βαθμών. Mm-hmm. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα και Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε και βροχή μπουρίνια. Και ακόμη προβλέπω ακόμα και την Παρασκευή που έρχεται να έχουμε βροχή καταιγίδα ακόμα και σε Λεκανοπέδιες Αττικής.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα καλά μας έχει πάει, κύριε Καντερέ. Δεν μπορώ να πω ότι. Πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε θερμοκρασίες στο Βέλγιο και τη Γερμανία που είναι τρομακτικές και με τα επίπεδα υγρασίας που υπάρχουν εκεί, έτσι.
3: Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που φοράτε την αρχή, ούτε Ελλήνια για μας δεν πρέπει να μας απασχολεί τουλάχιστον στην τερμή του φάση.
2: Ναι, τώρα τι να πω. Μπορεί να έχουμε το βαρύ καλοκαίρι με καύσωνες τον Αύγουστο ή ακόμα και το Σεπτέμβριο.
3: Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου δείχνουν να έχουμε κάποια τερμή εισβολία, αλλά από τώρα να περιορίσουμε πόσο και πόσο
2: είναι.
3: Νομίζω ότι καλά μας πάει ο καιρός.
2: Μια χαρά. Να πούμε και ευχαριστώ. Να λέμε και κανένα ευχαριστώ στον καλό Θεό. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ.
3: Καλημέρα
2: μας, να είστε καλά. Με ρωτάει η Ιφηγένεια αν αυτές οι αυξήσεις θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους. Ναι, με ενημερώνει η Μαργαρίτα ότι θα την πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, η Ιφηγένεια. Αν δεν ήμουν στο πλέον. Ωραίο μήνυμα από το φίλο τον. Για μισό λεπτό, δεν το διάβασα. Τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιάννη. Ετοιμάζουμε βαλίτσες με το κορίτσι μου, ερχόμαστε στην πατρίδα. Ο γιος μας παίρνει το πτυχίο του μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πατρίδα, πτυχίο, διακοπές, υγεία. Ευχαριστώ το Θεό μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους χαρές στη ζωή τους. Επιτέλους και ένας φίλος ακροατής που λέει και δόξα τω Θεώ. Ευχαριστεί το Θεό. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να χαίρεσαι την οικογένεια και καλή σταδιοδρομία στο γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι από εδώ και πέρα στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Αν δεν ήμουν ο πα... Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζελεκίδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η δουλειά μου είναι αυτοκινητιστής. Πηγαίνω και ταξιδεύω χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ένα έχω να σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε με διαφορά την πιο soft αστυνομία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέραν του τραγικού για τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, αναφέρεται ο φίλος ο Σωτηρής από την Αμοργό. Τα φιλιά μας στην Αμοργό, Σωτηρή. Εγώ το βρίσκω και μια ευκαιρία, αφού αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να πέσουν αυτές τις πολυκατοικίες και να δημιουργηθούν πάρκα. Ξέρεις τι γίνεται, Σωτηρή. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη. Είναι σε διαφορετικά σημεία της πυκνοκατοικημένης Κυψέλης. Δηλαδή, για να δημιουργήσεις πάρκα σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι η Κυψέλη, με πολυκατοικίες του 60, του 50, του 60 και του 70, πρέπει να ρίξεις καμιά πενταριά πολυκατοικίες μαζί. Δεν είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι να σωθούν οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα των ανθρώπων, να υπάρξει απόλυτα επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα κτίρια δεν διατρέχουν κίνδυνο, να μην συμβεί ό,τι συνέβη δηλαδή στα Πετράλωνα, και βέβαια και να αποκατασταθούν οι ζημιές εφόσον είναι επιφανειακές, και όχι κάτι σημαντικό, δεν είναι ζημιές σε δοκάρια δηλαδή και σε κολόνες, ώστε οι ιδιοκτήτες που δεν φταίνουν σε τίποτα και οι ενοικιαστές να ξαναδούν τα σπίτια τους όπως είναι. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε δελτίο και στη συνέχεια θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και άλλα μηνύματα από φίλες, αγροάντρες και ακροατές που έχουν έρθει εδώ στον Κέντρο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
5: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
6: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
5: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
6: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Service, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
9: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group, η έξυπνη μετακίνηση.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανωτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 29 665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Στις 4 Ιουλίου του 1982, σαν σήμερα, ο εκκεντρικός Όζι Όσμπορν παντρεύτηκε τη μάνατζερ του, Σάρον. Έκαναν παιδιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, μέχρι που χώρισαν. Αντιθέτως, ευτυχισμένοι και μαζί, ζουν ακόμη η πρώην Spice Girl Victoria με τον ποδοσφαιριστή David Beckham, που παντρεύτηκαν το 1999, σαν σήμερα. Θυμάστε άραγε πόσα παιδιά έχουν? Εμείς έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πάμε στο 2004, σαν σήμερα. Τότε όλη η Ελλάδα πανηγύριζε τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα που μας έκανε πρωταθλητές Ευρώπης στο Euro. Πρωταθλητής της ανακαλύψης είναι και το γνωστό σε όλους μας Ευρωπαϊκό Εργαστήριο CERN. Το 2012 ανακοίνωσε την ύπαρξη του μποζονίου του Higgs, ενός σωματιδίου το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ύλης.
11: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61

0: 0031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική.

0: αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές.
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
12: Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας.
11: Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
14: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνώση.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου

0: επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν 2 επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
9: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνοβλου.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσαλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός του

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Στις 4 Ιουλίου του 1982, σαν σήμερα, ο εκκεντρικός Όζι Όσμπορν παντρεύτηκε τη μάνατζερ του, Σάρον. Έκαναν παιδιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, μέχρι που χώρισαν. Αντιθέτως, ευτυχισμένοι και μαζί ζουν ακόμη η πρώην Spice Girl Victoria με τον ποδοσφαιριστή David Beckham, που παντρεύτηκαν το 1999, σαν σήμερα. Θυμάστε άραγε πόσα παιδιά έχουν? Εμείς έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πάμε στο 2004, σαν σήμερα. Τότε όλη η Ελλάδα πανηγύριζε τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα, που μας έκανε πρωταθλητές Ευρώπης στο Euro. Πρωταθλητής της ανακαλύψης είναι και το γνωστό σε όλους μας Ευρωπαϊκό Εργαστήριο CERN. Το 2012 ανακοίνωσε την ύπαρξη του μποζονίου του Higgs, ενός σωματιδίου το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ύλης.
3: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβε.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο.

0: σε το ραντεβού σας τώρα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε...

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία. Μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Radio Φλέβεζα 93. If you could live inside, watch out.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναρωτιές.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio.
3: Are you coming to

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hoga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
7: Spot by Hoga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
8: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω, πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Preveza 93.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
11: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
12: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
13: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
11: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
7: 93FM Radio.
8: Under the blue sky, it's just you and I.

Radio Preveza 93.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
4: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 29 665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
7: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
8: 93 FM.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
6: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Preveza.
1: Preveza
0: 93.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Ήταν το Internet Report.

0: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα.
0: Με Radio Preveza 93.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
3: Στις 4 Ιουλίου του 1982, σαν σήμερα, ο εκκεντρικός Όζι Όσμπορν παντρεύτηκε τη μάνατζερ του, Σάρον. Έκαναν παιδιά και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, μέχρι που χώρισαν. Αντιθέτως, ευτυχισμένοι και μαζί ζουν ακόμη η πρώην Spice Girl Victoria με τον ποδοσφαιριστή David Beckham, που παντρεύτηκαν το 1999, σαν σήμερα. Θυμάστε άραγε πόσα παιδιά έχουν? Εμείς έχουμε χάσει το λογαριασμό. Πάμε στο 2004, σαν σήμερα. Τότε όλη η Ελλάδα πανηγύριζε τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα, που μας έκανε πρωταθλητές Ευρώπης στο Euro. Πρωταθλητής της ανακαλύψης είναι και το γνωστό σε όλους μας Ευρωπαϊκό Εργαστήριο CERN. Το 2012 ανακοίνωσε την ύπαρξη του μποζονίου του Higgs, ενός σωματιδίου το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ύλης.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza.
0: 93.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

Και αν τυχαίνει η επιλογή να είναι και πάρα πολύ καλή, τότε έχουμε το ιδανικό. Σκεφτείτε για παράδειγμα κάποιες εκπομπές ή κάποιες τηλεοπτικές σειρές για τις οποίες ακόμη και σήμερα όταν τις ακούτε το μυαλό σας πηγαίνει αυτομάτως σε ένα τραγούδι ή σε μια μουσική. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Κυρίως θα εστιάσουμε σε ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές ή σε ελληνικά σίριαλ. Μην ξεχνάτε όμως ότι επίσης κυρίως ασχολούμαστε με την ξένη μουσική. Οπότε ξένα θα είναι τα τραγούδια και οι μουσικές στην πλειοψηφία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε ότι θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και φυσικά τις προτάσεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σίριαλ το οποίο δεν έμελε να έχει καλή κατάληξη. Ο λόγος για το τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή. Η μαύρη κωμωδία των Ρίγα Αποστόλου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρωταγωνίστριες η Ελένη Ράντου, η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη και η Άβα Γαλανοπούλου. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πρωταγωνίστριες. Άλλοι ότι επενέβη η εκκλησία και ζήτησε τη διακοπή του συγκεκριμένου σίριαλ. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι με μόλις 6,5 επεισόδια το «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή» αποτελεί μία από τις καλύτερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στο συγκεκριμένο σίριαλ λοιπόν, το opening theme, η μουσική δηλαδή για τους τίτλους, είναι της Κατερίνα Καζέλη, τον εσύ νομίπο Τζουντικάρε, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

Ναι, συγγνώμη που ο Τζοντικάρη από την Κατερίνα Καζέλη και το σύριαλ «Τι ψυχή θα παραδώσεις, Μόρι». Γεια σου, Λίτσα. Το θέμα των τίτλων από την εκπομπή των Reporters του 1983 στην ΕΡΤ2. Φυσικά και ανήκει στον Jean-Luc Vodin και συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να ακούσουμε τουλάχιστον τμήμα του λίγο αργότερα. Πάντως πραγματικά πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρόταση. Γεια σου Χρήστο με το Hawaii 5-0. Θα ακουστούν λοιπόν και ξένες τηλεοπτικές σειρές. Απλά όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στα ελληνικά δρόμενα. Γεια σου Χρήστο με τη Λούση. Γεια σου Μιχάλη. Έχεις ανεβάσει στον τοίχο μου στο Facebook το αγαπημένο μου ελληνικό σύριαλ. Ο λόγος για τα βαμμένα κόκκινα μάλια. Βασισμένο φυσικά στο βιβλίο του Κώστα Μουρσέλα. Γεια σου Εύη, Little Child, με Beatles. Πού ακούστηκε αυτό, που ήταν σήμα τίτλων. Μα φυσικά στα εγκλήματα. Η τηλεοπτική σειρά Εγκλήματα προβλήθηκε από τον Αντένα την περίοδο 98 μέχρι και το 2000. Με πολύ υψηλές θεαματικότητες. Στην αρχή αντιμετώπισε η παραγωγή οικονομικά προβλήματα. Υπήρξε και θέμα διακοπής του σύριαλ, να μην συνεχίσει δηλαδή. Τελικά, για το καλό τόσο του καναλιού όσο φυσικά και των τηλεθεατών, η σειρά ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Κώστα Κόκλα, τη Μαρία Καβογιάννη, την Κέτη Κωνσταντίνου, την Ιρώ Μανέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Αθηνόδωρο Προύσαλη. Σήμα τίτλων λοιπόν για τα Εγκλήματα, οι Beatles και το Little Child.

Τηλεοπτικό λοιπόν το θέμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σας Σόφη μου. Βεβαίως το ακούς Have Dance All Night από το My Fair Lady και φυσικά από το serial Δύο Ξένοι. Εκεί χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους του. Γεια σου Μιχάλη μου, εξαιρετικό το soundtrack που έχεις επιλέξει, αλλά όχι, δεν θα επεκταθούμε στα κινηματογραφικά, θα μείνουμε μόνο στα τηλεοπτικά απόψε. Γεια σου Άννα με την Brigitte Bardot, φυσικά είναι από το serial Ήρθε και έδεσε με τον Γιάννη Μπέζο και τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Πόπι, εσύ προσπαθείς να θυμηθείς τη μουσική από την εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη, έτσι. Φυσικά, γιατί ο Σταύρος Θεοδωράκης διατηρούσε την εκπομπή Πρωταγωνιστές στο Mega Channel από το 2007 μέχρι και το 2014, διαθέτοντας ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για έναρξη τίτλων, το Stray, τον Καλέξικο, που, όπως τουλάχιστον φημολογείται, του το πρότεινε ο Γρηγόρης Ψαριανός, μουσικός παραγωγός τότε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε λίγο από τα σίριαλς, πάμε σε τηλεοπτικές δημοσιογραφικές εκπομπές. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρωταγωνιστές, Καλέξικο και Στρέι.

Να λοιπόν, η επιτυχία μιας μουσικής επιλογής. Αλήθεια, ποιος ας πούμε στη χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο τραγούδι με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά φυσικά και με το Σταύρο Θεοδωράκη. Γεια σου Γιάννη, πρότεινες μια πανέμορφη σειρά κυρίως για τη μουσική της. Ο λόγος φυσικά για το Persuaders και τη μουσική του Τζον Μπάρι. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε απόψε. Γεια σου Γιάννη, με το Σταύλο στη Σερία Ταζαΐμι και τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου στο There is no one like me. Έχεις δίκιο, πολύ σωστή επιλογή. Γεια σου Άννα, με την ισπανική οπισθοχώρηση από Κωνσταντίνου και Ελένης. Λίτσα και το Κότρε Μίλε Μπάτσι θα το ακούσουμε, όχι όμως από τον Αντριάνο Τσελεντάνο, από τον Χρήστο Δάντη, γιατί η δική του εκτέλεση ακούστηκε στο Safe Sex και στη σειρά δηλαδή που μεταδόθηκε από το Μέγκα. Γεια σου Χροδίτη, πολύ όμορφη επιλογή, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς στους φακέλους. Και αυτό αργότερα, γεια σου Βάσο, Πολάνκα, Adam and Eve, φυσικά από το 50-50. Προς το παρόν θα πάμε σε ακόμα μία τηλεοπτική εκπομπή, για να γλυκαθούμε κιόλας λίγο. Πρόταση της Άννας, οι γλυκές αλχημίες, του Στέλιου Παρλιάρου, με τη μουσική που την χαρακτηρίζει να είναι του Τζοντασέν.

μαγικές αλχημίες. Λοιπόν, για να γλυκαθούμε και λίγο μέσα στη νύχτα, με Joe Dassin σαν επιλογή για τη μουσική υπόκρουση. Γεια σου Σπύρο, Πέρες Πράντο φυσικά από Dolce Vita και αυτό θα το ακούσουμε. Γεια σου Όλγα, η αίθουσα του θρόνου φυσικά, Ευάνθια Ρεμπούτσικα. Αυτό θα είναι από τα λίγα ελληνικά που σίγουρα θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Γεια σου Κατερίνα με την Brigitte Bardot. Γεια σου Μάγδα. Φοβερή σκηνή είναι από το «Είσαι το τέρι μου», όταν ο Γρηγόρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δηλαδή, τραγούδισε το «You're just too good to be true» στην Κατερίνα Αλέχου. Από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές. Λοιπόν, για πάμε στο 50-50. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την τηλεοπτική περίοδο 2005-2006 και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της συνεχίστηκε και με δεύτερο κύκλο τη σεζόν 2006-2007. Οι τρέλες των 50-άριδων του 50-50 δεν είχαν προηγούμενο. Γι' αυτό και τόσοι πολλοί πενηντάριδες της εποχής τους θαύμαζαν και ίσως κατά βάθος και να τους ζήλευαν. Έτσι ο Νικηφόρος με την Ελισάβετ, ο Μημάκος με την Ξανθήπη και ο Παυλίτος, ο αείμνηστος Άκης Μπουλάς, με την Ειρήνη και μετά το Μαράκι, κατάφεραν να γεμίζουν τις παρασκευές μας με γέλιο. Το σύνθημα έναρξης δινόταν με το «Άνταμε εν τίβ» του Πολάνκα.

Άλλη μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ο Μπάρι Άνταμσον και το Σατρούνι Summertime συντρόφευσε για 6 ολόκληρα χρόνια την Έλενα Κατρίτσι στην εκπομπή της Πρίβε στο Mega Channel. Επιλογή της Αθηνάς για απόψη. Γεια σου Πέτρο, με την κλινική περίπτωση. Επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το βίντεο από την θέση που βρίσκομαι για να το ακούσω, εάν δεν σου κάνει κόπο θα σε παρακαλούσα να μου γράψεις τον τίτλο του τραγούδιου, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, από τη σειρά Vendetta της ΕΡΤ το 1986. Diana Ross και Loving, Living and Giving. Αφού κατάφερες και βρήκες μουσική από σίριαλ το οποίο παίχτηκε στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Γεια σου Σπύρο, είχα συνδυάσει μου λίγο μικρό παιδί εκεί γύρω στο 1985 κάτι Κυριακές βράδια μπροστά στη τηλεόραση στην ΕΡΤ 2. Το σύριαλ του Θάνου Λιβαδίδη, η Βεντέτα, επίσης, σε αυτό που αναφέρθηκε η Μάρια. Με τη μουσική του Big Alice τότε, δηλαδή του Κώστα Μπίγαλη. Με το End I Miss You. Εν τέλει μου λέει, ήταν αυτό, παιδικές μνήμες Σαββατόβραδου. Δεν το γνωρίζω Σπύρο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το τραγούδι φυσικά το θυμάμαι. Αλλά δεν γνωρίζω αν είχε ακουστεί στο συγκεκριμένο σύριαλ ή αν κάποιος από τους ακροατές θυμάται, θα τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Γεια σου Πάνο, αν είτε hero, σήμα από το καταπληκτικό σύριαλ μου λέει υπέροχα πλάσματα. Το τελευταίο, ίσως σύριαλ που έδειχνε την όμορφη προκρίσης Αθήνα. Τα υπέροχα πλάσματα μου λέει είχαν επίσης δεκάδες καταπληκτικές διασκευές άλλων τραγουδιών ως μουσική επένδυση στα επεισόδια τους. Εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να αναφέρεσαι στο I Need a Hero της Bonnie Tyler. Και φυσικά, Wishing and Hoping, Annie DiFranco, από τις εκπομπές του Ηλία Μαμαλάκη, του πρώτου διδάξαντα της ταξιδιωτικής μαγειρικής σε εκπομπές. Είναι ώρα όμως για Safe Sex. Αρχικά σπονδυλωτή κομική ταινία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου που βγήκε στις αίθουσες το 1999. Μια ταινία η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, φτάνοντας το 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια πανελληνίως. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτήν την επιτυχία, το 2005 η παραγωγή της ταινίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια σειρά από αυτοτελή επεισόδια βασισμένα στην Safe Sex κοινωνία. Μια πληθώρα σεναριογράφων, γνωστών ηθοποιών και επιτυχημένων σκηνοθετών δημιούργησε τη σειρά Safe Sex TV Stories που προβλήθηκε στο Mega και αποτελείται από 33 ιστορίες και 58 επεισόδια. Φυσικά η μουσική που συνόδευε το Safe Sex ήταν του Χρήστου Δάντη.

Αυτά λοιπόν και με το Safe Sex, σύριαλ που επίσης μεταδόθηκε από το Mega Channel. Γεια σου Γιώργο με τις αέρινες σιωπές. Γεια σου Όλγα με τη Θανάη Φαβίλη από το Παραπέντε και τους άγγελους του Τσάρλι. Ένα από τα σύριαλ που έχετε ζητήσει περισσότεροι, που έχετε αναφερθεί περισσότερο απόψε, είναι το This Ex-A-Martin. Κομική σειρά του Mega Channel που προβλήθηκε από το 1993 μέχρι και το 1996. Ένα σύριαλ που έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τους δημοσιογράφους. Έδειξε την πιο κομική και προσωπική τους πλευρά. Φυσικά δεν γίνεται σε όλα τα κανάλια ό,τι γινόταν στο Media Channel. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε το ελληνικό κοινό από το να γελά για τρία συνεχή χρόνια. Μέσα από το ξεκαρδιστικό σενάριο των Ρέπα Παπαθανασίου, γνωρίσαμε και την άκρος κομική πλευρά της Ντίνας Κόνστα που υποδίθηκε την Γιολάντα Ραγιά. Ο ρόλος της Ντίνας Κόνστα ήταν τόσο επιτυχημένος που αποτέλεσε τη βάση για τον αργότερα χαρακτήρα της στην Ντένι Μαρκορά. Πρωταγωνιστές είναι ένα μεντί, η Ντίνα Κόνστα, ο Χάρης Όζος και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Το τραγούδι των τίτλων είναι το Μέλιο στα Σέρα της Μιράντο Μαρτίνο. Ενώ η μουσική του τέλους είναι η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού του It Had Been Better Be Tonight, που είναι μια σύνθεση του Henry Mancini. Τραγούδι που άλλωστε έγινε γνωστό μέσα από την πρώτη ταινία Ροζ Πάνθυρας. Μιράντο Μαρτίνο λοιπόν, Μέλιο στα Σέρα, επιλογή του Δημήτρη για απόψε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Αλζαρό με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα. Και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον ντεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με το τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Βεντέντας ήταν Κυριακή, και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living, Loving, Giving της Diana Ross. Σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την Χίλιο Ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένοι με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέρομαι στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν...

Η Βεντέτα λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την χίλιο ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένη με Παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να είχε πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέρομαι στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους reporters, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας, αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

Η Vendetta λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδί την χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την χιλιοποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά από το Παντρεμένοι με Παιδιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σεργουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλογερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάτε, που θέλει να παντρεύσει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγουδιού «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκόρας και η Μαρίνα Κουντουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Bonanza, ε, Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Καθώς το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένη με Παιδιά, μιας από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ, ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι, ή αν προτιμάτε Παντρεμένη με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra, η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Άσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Άγιο Καιρό». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των reporters, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σύριαλ, στο Ήρθε και Έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου, τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρογιάννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα καρέ της δάμας για τη συνέχεια από το 1997 με πρωταγωνίστρες τη Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κασανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μερίστα Βρακέλη και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Dean Martin.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου, Χριστόδουλε. Ανήκω, μου λέει, στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή, και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας στα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday το Mamas and Papas, These Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

Ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, A Song for the Lovers. 2001 στο Mega Channel. Για την εκπομπή μαζί του Εμιλίου Λιάτσου. Επίσης μια πολύ επιτυχημένη μουσική επιλογή για σήμα τίτλων.

0: Γεια σου.
1: Ναυστικά, τρεις οι επιλογές από ό,τι βλέπω εδώ στο Twitter. Θα διαλέξω όμως το πιο σύγχρονο από όλα, το True Detective που έχει στείλει, Handsome Family και Far From Any Road, από τα πιο πρόσφατα λοιπόν και από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σειρά.

Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος στο μήνυμά του είχε αναφερθεί στα παιδιά της νύχτας. Η εκπομπή δηλαδή του Κώστα Μιλώνα στο κανάλι 5 τότε, στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1995. Μια cult εκπομπή. Με ιδιαίτερους καλεσμένους πάντα. Η μουσική όμως που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Μιλώνας, τόσο για το σήμα έναρξης όσο για τους τίτλους τέλος, ήταν το TV Screen του Iggy Pop από τη συνεργασία του με τον Goran Bregovic. Πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιλογή, Γιώργο, για εσένα.

Άρωμα Arizona Dream, λοιπόν, για τα παιδιά της νύχτας του Κώστα Μιλωνά και της Ελεάνας Παγουρά τότε. Μέχρι στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με μουσική που επένδυσε μια δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι η σειρά για την Γιάννα Κανέλη. Μη μου τη μέρα τάρατε, 1996 στο Mega Channel. Μουσική Vanita di Vanita, Άντζελο Μπραντουάρντι, μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Λιάνα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείστε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

Πρώτο τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Τώρα τελευταίο για απόψε, ένα μουσικό θέμα, πραγματικά ξεχωριστό, η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον John Barry, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr. Aquí donde el mar reluce.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.
2: Preveza.

0: Radio Preveza
1: 93.
0: Radio Preveza
1: 93.
0: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.